UFM, one time Πάτα Φίντς, good love, είναι ο Στράτλον Ιου, 7 minutes past 2, νιού πλαχάμα πλώς έναν πουραντέμ, ένα σάλι μόλι τέτοιξ πλούγα μας, 7293-9393, ο νόγα και ο κόλλημι Στρέτ, 7373-8835. Love your heart, yeah, Long Island Vibes, one time Tavin Tsuni. Απίνον Στράτλον Ιου, η σειρά είναι και ροπάσια, δίπλο όλο τράιβα να πω σκρού.